0: είπε τι πράγμα.
1: Δεν τι πάω.
0: Για πει, δεν φοβούνται.
1: Τους άνοιγμα.
0: Go, Yankee, Sierra 3, Kilo, Echo, Oscar 3, Delta Romeo 2, 1-2, 1-6-7.
1: Come on.